0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 20 Μαΐου. Μαζί μας, Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα. Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
2: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου, ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα. Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των Ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
3: Πιντστοφόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
4: Λάζαρος!
3: Ντο λες βρε οκνέα!
4: Λάζαρος είπασε!
3: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
4: Γιο, τι μαρίτσας! Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου, τραπέζε καρέκλας και φως επά.
3: Να σαν εσένε ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
1: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμοι. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
5: Έλα πουλί με τέμε θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό ζουρνά από το Ατάπαζα.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
3: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
4: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
5: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όρθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
4: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
5: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
4: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πέρασα και άζομαι, έρχομαι σε επέκει, αλλά κι ανάσα κι άζομαι, εμείς τον εαυτόν μου κάνουμε.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 20 Μαΐου. Μαζί μας, Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

πατάκι εγώ γιος μας κι ο πάλι καρτζελεύω. Ελε πατάκι εγώ γιος μας κι ο πάλι καρτζελεύω. Να έμε μικρομέλες είδα πάνης να κονίσω.

πουλήματος έχρονια. Γιατί σε τυραννίου με πουλήματος έχρονια. Πέι με τον ένα χάντανε τη χάρια συν τα πόνια. Πέι με τον ένα χάντανε τη χάρια συν τα πόνια.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 6516 36.
3: Αιμοδοσία. Θεάρεστη πράξη. 71η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες. Την Κυριακή 7 Ιουνίου. Από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται. Μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες. Την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή. Ποντιακό γλέντι εν όψη της εορτής του Αγίου Πνεύματος στον οικισμό Ροδονά Μουριών Κυλκής, παραμονή της Μεγάλης Εορτής την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού. Παραμονή Αγίου Πνεύματος Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον οικισμό Ροδονά Μουριών Κυλκής.
4: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
5: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου, ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: Μόνα! Έλα να λέω σενκά.
1: Στο φόρε, το έντον ξαν.
0: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θα ατέρασε.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορεί και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 20 Μαΐου. Μαζί μας, Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στο νταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χορών.
3: Έλα πουλί, μέτε με θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χοροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα σιζονιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
5: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 6516 36.
3: Αιμοδοσία. Θεάρεστη πράξη. 71η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες. Την Κυριακή 7 Ιουνίου. Από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται. Μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες. Την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
4: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
5: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου. Ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί με θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχίστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική, ενορχίστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Σόνα, έλα να λέω σενκά.
1: Στο φόρε, το έντον ξαν.
0: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θα ατέρασε.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορεί και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
3: Έλα, τι έχουμε, πού είσαι?
4: Έλα ρε, για σουβλάκι.
3: Για σουβλάκι? Πού για σουβλάκι?
4: Σου είπα μόλις, για σουβλάκι.
3: Ρε αδερφέ, με κοροϊδεύεις? Όλη πόλη σουβλατζίδικα έχει. Πού ακριβώς?
4: Το ξέρω ρε εσύ, αλλά εγώ είμαι για σουβλάκι.
3: Ωρε φίλε, δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτόν σήμερα.
4: Ρε εσύ, το όνομα του μαγαζιού, για σουβλάκι.
3: Πού αλλού? Για σουβλάκι. Ιθάκης 52. Γιατί?
5: Είναι για σουβλάκι. Είναι καλό.
3: Θα μας βρείτε στο eFood, αλλά εννοείται πως έχουμε και δικό μας delivery. Εξυπηρετούμε τις περιοχές Εύωσμο, Ταυρούπολη, Ηλιούπολη, Ευκαρπία, Νικόπολη και Ανθόκηπους. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για να φέρουμε το φαγητό στην πόρτα σας είναι 2310-57-1111. Τα λέμε στους δρόμους.
1: Ξάμπιντ στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
0: Λάζαρος.
1: Ντο λες βρε οκνέα.
0: Λάζαρος είπασε.
1: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
0: Γιο, τι μαρίτσας. Λάζαρος Φαντίδης. Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και εγώ μούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
1: Να σαν εσέν ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
2: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμοι. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: Κρήτες, καλησπέρα σας. Σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου και έχουμε κοντά μας μια παρέα νέων παιδιών, τον Κούρα του Δημήτρη στο τραγούδι. Γεια σου Δημήτρη, καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά για την ανταπόκριση, θα πω εγώ Δημήτρη. Το Μιλωνάτο Γιάννη στη Λύρα.
2: Καλησπέρα Τάσο, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Γεια σου Γιάννη, καλώς όρισες και εσύ στο Ράδιο Ακρίτες. Και φυσικά τον ένα και μοναδικό στον Ταούλη. Και όχι μόνο, μη γελάς. Το Διονύση τον Παπαδόπουλο.
3: Γεια σου Τάσο.
0: Καλώς τον.
3: Ευχαριστούμε.
0: Καιρό είχες να φανείς.
3: Ναι, είναι η αλήθεια.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Έργεψες, αλλά έρθες. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, σήμερα, πέραν από τα παιδιά που θα παρουσιάσουμε σε λίγο με τα βιογραφικά τους, θα έχουμε και μια αναφορά σε μια δράση ενός δημοτικού σχολείου από την περιοχή του Ευόσμου Κορδελιού, το οποίο θα παρουσιάσει κάτι σε ποντιακό και θα είναι καλό να το αναφέρουμε και να το αναδείξουμε. Γι' αυτό το λόγο θα έρθει και μια εκπαιδευτικός από το σχολείο εκείνο αργότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Έχουμε και εκδηλώσεις του Μουσικού Εργαστηρίου των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης εν όψη των 15 χρόνων δράσης και μουσικής ύπαρξης. Και θα πούμε βέβαια και τον λόγω ταχύτητας και εκτιμένης, την προηγούμενη φορά έφαγα το Μίναν. Μη γελάσεις Μαρμαρίδη, αυτά πρέπει να μεταλλές εσύ. Το Μίναν, θα λες το Μίναν, παιδί, το Μίναν. Λοιπόν, επειδή είμαι τυπικός αυτά και δεν θέλω να το χαλάω, να χαλάω τη σειρά, αν και εξέβαινε ο Μίνας σχεδόν, και πειράζω όμως. Εμείς επειδή τον αγαπάμε αυτόν τον μήνα και είναι και ο καλομηνάς, ο Μάιος λοιπόν, το όνομα του μήνα προέρχεται από τη σύνθεση των λέξεων καλός και μήνας. Το μήνα αυτό καλοσυνέβει ο καιρός και μαζί του τα πάντα, αλλά και η διάθεση των ανθρώπων γίνεται ευχάριστη ύστερα από τη βαρυχημονία. Η γενική καλομηνά απέκτησε επιρρηματική σημασία και δηλώνει κατά τη διάρκεια του μήνα Μαΐου. Επειδή κατά τον μήνα αυτόν συντελούνταν συνήθως η γέννηση μοσχαριών, έδιναν το όνομά του στα θηλυκά η καλομήνα. Έτσι αυτό, για να μην χάνουμε και την επαφή, η εκπομπή δεν είναι μόνο τραγούδια.
3: Διαβάζεις και ζώδια.
0: Για τα χτίνια μπορώ να λέω σε κάτι, άμα θέλεις. Τα αλμεγάδια, τα χτίνια, τα μοζίκας. Δεν θέλεις να πειράζεις με ρε. Εντάξει. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, έχουμε διάθεση εδώ τα παιδιά. Είναι νέα και έχουν διάθεση και πειράζνε με. Υπάρχει και τραγούδι, να το ξέρεις αυτό. Μικρά γαρκά, μικρά γαρκά, μικρά λαλασεμένα, φυσούν τα ροδονόπατουν και φοβερίζνε εμένα. Λοιπόν, ο Δημήτρης Κούρας κατάγεται από οικογένεια με έντονη πολιτισμική κληρονομιά, καθώς ο πατέρας του έχει ρίζες από τη Θράκη και η μητέρα του από τον Πόντο. Μεγαλώντας μέσα σε περιβάλλον όπου η παράδοση και η μουσική είχαν σημαντική θέση, ανέπτυξε από πολύ μικρή ηλικία αγάπη για τον πολιτισμό. Από παιδί ασχολείται ενεργά με τον ποντιακό χώρο, ενώ σε ηλικία των 6 ετών ξεκίνησε την ενασχόλησή του με την ποντιακή λύρα, ένα όργανο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και την ταυτότητα του ποντιακού ελληνισμού. Καθοριστικό ρόλο στην πορεία του στη μουσική είχε ο δάσκαλός του Ανδρέας Κουγιουμτζίδης, ο οποίος το μίλησε στον κόσμο της ποντιακής μουσικής και συνέβαλε ουσιαστικά στη μουσική του εξέλιξη. Ζει στο κάτω σχολάρι Θεσσαλονίκης εδώ και 25 χρόνια, συμμετέχει ενεργά στο τοπικό ποντιακό σύλλογο, στηρίζοντας και προωθώντας τη διατήρηση των παραδόσεων των χωρών και της μουσικής κληρονομιάς του Πόντου. Πολλά υποσχόμενος, φίλε Δημήτρη.
1: Του καταδύναμη.
0: Έτσι.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε, χρέος έχουμε από τους παππούδες.
0: Έτσι.
1: Μαζί με τα παιδιά είμαστε και παρέα που ο ένας ακολουθεί τον άλλον και...
0: Ο ένας παρασύρει τον άλλον.
1: Ναι, παρασύρει, για σένα το λέει αυτό.
0: Ναι, α,
1: το... για τον
0: δεν είπα, εγώ
1: γιατί
0: δεν
1: εσύ,
0: είπα.
1: Εσύ παρασέρνεις. Εσύ παρασέρνεις.
3: Εγώ παρασέρνω.
0: Όλη τη δουλειά να το σέτε.
1: Ήξερες τι έλεγες, γι' αυτό κατάλαβα που το πήγες. Εντάξει. Γι' αυτό.
3: Εγώ αθώος είμαι, δεν ξέρω τι λέτε.
0: Έτσι. Ούτε να αποδεικνύεται το αντίθετο, αθώος.
3: Αθώος ο κατηγορούμενος.
1: Ναι. Πολύ αθώος.
0: Ωραία. Χαίρομαι, έτσι να είστε πάντα αγαπημένοι και να περνάτε όμορφα και να δημιουργείτε. Ο Γιάννης Μιλωνάς γεννήθηκε το Σεπτέμβριο του 2002 στη Θεσσαλονίκη, όπου και διαμένει σήμερα στις Σικές Θεσσαλονίκης. Η καταγωγή του είναι από το Σκλήθρο Λάρισας. Αν και δεν έχει ποντιακή καταγωγή, ήρθε από μικρή ηλικία σε στενή επαφή με την ποντιακή μουσική, καθώς οι γονείς του υπήρξαν λάτρεις της, με τον πατέρα του να έχει ζήσει από κοντά σχεδόν όλα τα μεγάλα ονόματα του ποντιακού πενταγράμμου. Η ενασχόλησή του με την ποντιακή λύρα ξεκίνησε μέσα από τα βιώματα που απέκτησε παιδί, συνοδεύοντας τους γονείς του σε ποντιακά κέντρα, αλλά και από μια ιδιαίτερη λύρα που υπήρχε στο σπίτι. Η λύρα αυτή ανήκε στον αείμνηστο Γιωργούλη Κουγιουμτζίδη, με τον οποίο ο πατέρας του διατηρούσε στενή και ουσιαστική σχέση. Σε ηλικία 10 ετών ξεκίνησε μαθήματα ποντιακής λύρας με δάσκαλο τον Ανδρέα Κουγιουμτζίδη, τον οποίο θεωρεί καθοριστικό για τη μουσική του πορεία. Είναι λυράρης στην Εύξηνο Λέσχη Θεσσαλονίκης, ενώ υπήρξε και μέλος της χοροδίας του Σωματείου Παναγίας Σουμελά Θέρμης, με χωράρχες τον αείμνηστο Αχιλέα Βασιλιάδη και τον Γιώργο Στεφανίδη. Οι δύο αυτοί καλλιτέχνες, μαζί με τον Κώστα Σιαμίδη και τον δάσκαλό του, υπήρξαν οι άνθρωποι που τον στήριξαν από τα πρώτα του βήματα και συνέβαλαν ουσιαστικά τόσο στην καλλιτεχνική όσο και την προσωπική του εξέλιξη. Δισκογραφικά, μέχρι το 2025 έχει συμμετάσχει σε τρεις δουλειές. Ο πρόσωπος Αρνίμ Φωτάς με τον Δημήτρη Δαμιανίδη σε ένα επιτραπέζιο έργο που τίνει να εκλείψει, με παραδοσιακούς στίχους και στίχους του Βασίλη Ντιμερτζίδη. Σαρίγους με τη Γιώτα Παπαδοπούλου, τον Αλέξανδρο Γεωργιάδη και τον Διονύση Παπαδόπουλο. Αφιέρωμα στον Αχιλέα Βασιλιάδη με τους Κωνσταντίνο Πετρίδη, Γιάννη Πολυχρονίδη και Γιάννη Παπαχατζάκη.
3: Αυτός είναι.
0: Αούτος ο παιδάς είναι.
3: Αούτος.
0: Λοιπόν, για πες μας δύο κουβέντες για αυτή τη λύρα που λες, την οποία εγώ δεν ήξερα την ιστορία, γιατί αν το ήξερα δεν θα σε ρωτούσα αυτή τη στιγμή.
2: Αυτή τη λύρα την είχε κάνει δώρο ο αείμνηστος Γιωργούλης στον πατέρα μου, που είχαν πολύ καλή σχέση μεταξύ τους. Και εγώ μικρό παιδί έβλεπα αυτή τη λύρα εκεί πέρα, πείραζα, έκανα και κάποτε έλεγα θέλω να μάθω λύρα. Οπότε ήταν το έναυσμα για να ξεκινήσω.
0: Η λύρα σε τράβηξε δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
3: Από μόνη της.
0: Ωραία. Αυτό είναι, παιδιά, εμπειρίες οι οποίες δεν τις βλέπεις. Συνήθως αυτό το τσαφ που λέμε, έτσι, το τσαφ. Τώρα το παιδί δεν είναι ποντιακής καταγωγής όπως μας λέει και από μια λύρα ξεκίνησε και ασχολήθηκε και σήμερα παίζει και θα τον ακούσουμε τι παίζει. Γιατί έχει και αυτό σημασία. Παρόλα αυτά ο πατέρας πώς με τον αείμνηστο?
2: Ο μπαμπάς είχε φύγει μικρός από το χωριό, από τη Λάρισα. Είχε έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και η παρέα που γνώρισε και αυτά ήταν μέσα στα ποντιακά.
0: Και τον έμπλεξαν.
2: Και το, ναι,
0: κάτι
2: έμπλεξαν.
0: Όπως κάνει ο Διονύσης σε εσάς.
4: Ναι, ακριβώς.
0: Παρασύρα.
2: Μπράβο, αθώσιν. Τον παρέσανα.
3: Εγώ δεν ευθύνω μου πουθενά.
0: Εγώ αθώος είμαι. Στον ύπνο το βράδυ ιδρωμένος. Εγώ παιδί αθώος είμαι.
1: Έχει ανάδρομο η δερμή, απλά καθημερινά. Κατάλαβες. Εγώ γι' αυτό που λέγαμε πριν για τα ζώδια.
0: Αυτό είναι ωραίο.
1: Έχει ανάδρομο.
0: Άγιατα, το ερώτησε με αν λέω τα ζώδια.
1: Yes, I do.
0: Μάλιστα, όλα έχουν εξήγηση λοιπόν. Αγαπητοί ακροατές, για να σας προλάβω, το τηλέφωνο της εκπομπής γνωστό, 2310-608-400-2310-667-891. Τα μηνύματά σας στο πόντο άνασμα στο Instagram και στο Messenger. Και πάω στο βιογραφικό του φίλου του Διονύση του Παπαδόπουλου.
3: Θέλεις να το ξαναπούμε για ακόμα μία φορά?
0: Εσύ θέλεις?
3: Όχι τώρα.
0: Λοιπόν, καταγωγή από Τριάδη ο πατέρας και η μητέρα από την Τάροβαν, όσοι ξέρουν, τον Κεχρό Καμπουγκαβάλας, εκεί που φτάνουν τα ωραία τα μουχαπέτια και τα γλέντια.
3: Εκεί.
0: Και έχει βγάλει και αν μήτε άλλο και πάρα πολλούς
3: από κάτω
0: καλλιτέχνες. Και πήγα καμία, να ξέρεις.
3: Δεν πειράζει.
0: Έχουμε και σωχωρίο μου, οπότε πάω εκεί.
1: Πάμε παρέα.
0: Και κάθομαι εκεί και μέχρι το πρωί κοστέλ και τέλος πάντων.
3: Δεσμεύομαι μια χρονιά θα σε πάρουμε.
0: Να δεσμευτείς. Εσύ δεσμεύσου μαναχώς, εγώ και θα έρχομαι. Αυτό να το ξέρεις. Λοιπόν, μαθαίνει ποντιακούς χορούς από μικρή ηλικία και ξεκίνησε περισσότερο να τον ενδιαφέρει το μουσικό κομμάτι και έτσι σε ηλικία 10 ετών ξεκίνησε μαθήματα νταουλιού υπό την καθοδήγηση του Κώστα Ζώη. Η αγάπη του για τη μουσική δεν σταμάτησε εκεί και συνέχισε στον κόσμο του ρυθμού, φτάνοντας, μαθαίνοντας drums με τον Νίκο Φουντουκίδη και πρόσφατα ξεκίνησε να παρακολουθεί μαθήματα ρυθμικής θεωρίας με τον Φίβο Αποστολίδη που ειδικεύεται στην Νταρμπούκα. Αυτά τα ξένα να μην βάζατε μέσα στα βιογραφικά, αλλά δεν πειράζει.
3: Άλλο είδους μουσικής.
0: Τα καταφέρνω εγώ. Σήμερα ο Διονύσης δίνει τον ρυθμό στις πρόβες της αδελφότητας Κρομνέων Καλαμαριάς καθώς και στον Σύλλογο Ποντίων Κάτω Σχολαρίου Ανεύζυγος Αεροθυμία. Και πού αλλού?
3: Το βιογραφικό είναι παλιό. Έχω σταματήσει από τους Κρομνέους. Είμαι στο Πανόραμα, στο παιδικό το τμήμα.
0: Μάλιστα.
3: Στο σύλλογο του κάτω σχολαρίου ανέβηκε ο Σαρθμία. Ευτυχώς τα σημειώνεις.
0: Δεν τα σημειώνω, απλά τραβάω τσιζίν όπως λένε οι πόντι. Για πες.
3: Αυτά προς το παρόν.
0: Προς το παρόν.
3: Του χρόνου έχει θέση.
0: Του χρόνου τι θα κάνεις.
3: Προτάσεις έχουν πέσει πολλά.
1: Μας κλαρίνω.
0: Αυτά είναι. Θα τον παίρνουμε τηλέφωνο και θα λέει ποιος είστε κύριε.
3: Εσύ αποκλείται να με παίρνεις τηλέφωνο για να σου λέω ποιος είστε κύριε.
0: Δημήτρη, λέψε το είναι. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, να ακούσετε κάποια κομμάτια εδώ από τα παιδιά που έχουν ετοιμάσει. Και τι, χουλέθες? Α, βάλουμε λίγο το. Λίγο βάλουμε το.
3: Το αίμα μου βράζει.
0: Άμα πιάνεις το από εκεί, θα φτάνουμε τη δουλειά.
3: Να, τα ανοίγω.
0: Λοιπόν, είστε έτοιμοι, παιδιά?
1: Εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Τα πρώτα μηνύματα βλέπω έχουν αρχίσει και είναι από τον πρόεδρο των Ακριτών, τον Κώστα τον Παπαδόπουλο. Μας εύχεται καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, πρόεδρε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αναμένουμε σε να έρχεσαι, κύριε Παδά.
1: Εδώ είμαστε, τον περιμένουμε.
0: Έτσι.
3: Πάμε.
1: Ωραία. Έγινε.
0: Οπότε είστε έτοιμοι, παιδιά.

0: έμορφα και πιτσιμπλία. Μπράβο στα παιδιά. Πήραμε μια πολύ ωραία γεύση. Δεν μουσική. Εσύ ζεστάθηκες από πριν. Ράβεις να βάλουμε κλιματιστικά εδώ. Δεν γίνεται.
1: Εμείς εδώ πέρα και Δεκέμβρη τα ανάβαμε τα κλιματιστικά.
0: Καλά, εσύ είσαι και θερμό αγόρι. Είσαι και... από ορεινό μέρος, οπότε εδώ συμπολιτεί αν ξάφτς, ρε παιδί μου, ξάφτς.
2: Και ορεινά ψηλά.
0: Λοιπόν, Μαρμαρίδη, είμαστε έτοιμοι για το διαφημιστικό. Αγαπητοί ακροατές, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε πολύ σύντομα με τα παιδιά εδώ στην παρέα μας.
3: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
0: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
4: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
0: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
4: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
0: 29ος ακριτικός κύκλος.
4: Η συνάντηση, η γιορτή.
0: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
5: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
6: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
7: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
4: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
8: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων, διδασκαλία λύρας και κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής, διδασκαλία νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
0: Σόνα, έλα να σας λέω σεν κάτι.
9: Στο φόρε, το έντον ξάν.
0: Έβρα κέντρον για τη χαρά τη θα ατέρασε.
9: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
9: Μπράβο σε σένα, άντρα. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
10: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
11: Έλα, τι έχουμε, πού είσαι?
12: Έλα ρε, για σουβλάκι.
11: Για σουβλάκι, πού για σουβλάκι?
12: Σου είπα μόλις, για σουβλάκι. Ρε αδερφέ, με κοροϊδεύεις. Όλη η πόλη σουβλατζίδικα έχει. Πού ακριβώς?
13: Το ξέρω, ρε εσύ, αλλά εγώ είμαι για σουβλάκι.
12: Ωρε φίλε, δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτόν σήμερα.
13: Ρε εσύ, το όνομα του μαγαζιού. Για σουβλάκι.
12: Πού αλλού? Για σουβλάκι. Ιθάκης 52. Γιατί?
14: Είναι για σουβλάκι. Είναι καλό.
12: Θα μας βρείτε στο eFood, αλλά εννοείται πως έχουμε και δικό μας delivery. Εξυπηρετούμε τις περιοχές Εύωσμο, Σταυρούπολη, Ηλιούπολη, Ευκαρπία, Νικόπολη και Ανθόκηπους. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για να φέρουμε το φαγητό στην πόρτα σας είναι 2310-57-1111. Τα λέμε στους δρόμους.
15: Ξάμπιντς το φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά της θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
16: Λάζαρος!
15: Ντο λες βρε οκνέα!
16: Λάζαρος είπασε!
15: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
17: Γιο, τι μαρίτσας!
16: Λάζαρος Φαντίδης!
17: Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
15: Να σαν εσένα ευλοημένε, πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
18: Φαντίδης Λάζαρος, ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων, χωρί πανηγύρια γάμοι, εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα, Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Πόντου Άνασμα, είμαστε εδώ με τα νέα κατά παιδεία, τον Κούρατο Δημήτρη στο τραγούδι, τον Μιλωνά τον Γιάννη στη λύρα και τον Διονύση τον Παπαδόπουλο στον ταούλι. Πριν συνεχίσουμε μουσικά, να δώσουμε τα μηνύματά σας και τις παρουσίες του Ράδιο Ακρίτες σήμερα. Είναι η Στεργίδου η Μαρία κοντά μας, ο Ακριτίδης ο Λάζαρος, ο Πέτρος ο Ζώης, η Σούλα Γελπασίδου, η Κωνσταντίνα η Παπαδοπούλου, η Λιάννα η Παλαχίδου από το Διοικητικό, ο Πρόεδρος των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης πέρασε φέκε μας παρακαταθήκην και έφυγεν. Έτσι εν Γιώργο, ξαν δουλείανε δε και μας και πειράζω, όμως εμείς αυτάματο. Η στήριξη είναι πάντα θετική εδώ. Λοιπόν, μηνύματα. Πόπι Ταρατσίδου και Μπάμπης Ταρατσίδη στα πεθερικά μου μας στέλνουν την καλησπέρα τους και συγχαρητήρια στα νέα τα παιδιά. Οι φίλοι Οργαντζίδου Δέσποινα, καλησπέρα στην παρέα του Πόντου Άνασμα και τους καλεσμένους σας. Αφοκρούμε πατρίδα Σκαϊτέδες και νουνίζουμε Τεμετέρτς. Σας στέλνω την αγάπη μου. Να σε καλά, Δέσποινα. Η Μαρία Αποστολίδου, η φίλη μας από τη Σταυρούπολη, καλησπέρα σε όλη την παρέα Πόντου Άνασμα με τα ωραία τα τραγούδια. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Πολλά φιλιά στην οικογένεια του Τάσου, του Γιώργου, του Κώστα Ταρατσίδη και φυσικά στη φίλη μου Πόπη και Μπάμπη Ταρατσίδη. Η Πορτουλίδου η Μελίνα, σαιρετίας από Αθήνα στην όμορφη καλλιτεχνική παρέα. Να είσαι καλά Μελίνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ο Σάββας ο Παρασκευόπουλος, ο γιόμ. Πολλά σαιρετίας στην παρέα, βαράτε.
1: Αυτό είναι ο γιος σου, ε.
2: Λακωνικός,
1: ωραίος.
0: Ο γιος μου, ναι.
1: Έπρεπε να είναι εδώ.
0: Τώρα τον αλέωσε. Ότι δε βάζ, Πόντου Άνασμα ακούει. Άρα τι, κοροϊδεύει εκείνο σε μένα και εγώ εκείνον. Ναι, ναι, ήθελε να στείλει το μήνυμα και ναι, για τα τόνα. Εσύ να μην χάνεις, τα καλύψα τον Γιώργο. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος ο Γεωργιάδης, ένας ακόμα αγαπητός φίλος της εκπομπής και δικός μου. Αγαπητέ φίλε Τάσου, συγχαρητήρια για την όμορφη εκπομπή σου. Πολλούς χαιρετισμούς στους σημερινούς σου καλεσμένους, οι οποίοι είναι πολύ καλοί μου φίλοι. Επίσης ο Γεωργιάδης ο Χρήστος, ο επίσης φίλος και της εκπομπής και καλλιτέχνης. Καλησπέρα φιλαράκι, τους χαιρετισμούς μου στα παιδιά. Όπως έλεγε και ο Αχιλλέας, για τουλάχιστον 50 χρόνια ακόμα θα ακούγονται ποντιακά.
1: Τόπε.
0: Βασικό και ουσιαστικό το μήνυμα του Χρήστου. Είχε την τύχη να συνεργαστεί αρκετό καιρό με τον Αχιλλέα και εντός Παρακάθ και εκτός και με όλη την ομάδα του Παρακάθ.
1: Και εκτός. Ήτανε.
0: Και πήρε αυτό που λείπει σήμερα από τον χώρο. Δυστυχώς για μένα, θα το πω άλλη μια φορά, λείπει από τον χώρο. Λοιπόν, επειδή όμως γίνονται πράγματα, άλλα χάνουμε και άλλα κερδίζουμε στη ζωή, όπως λένε πολλοί. Ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και το Τμήμα Μουσικού Εργαστηρίου διοργανώνουν για τα 15 χρόνια λειτουργίας του Μουσικού Εργαστηρίου των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης δύο εκδηλώσεις. Ήχος του Κεμανέ, ένα μουσικό αφιέρωμα 25 Μαΐου Δευτέρα στις 8 η ώρα το απόγευμα και 26 Μαΐου στις 8 η ώρα πάλι, ημέρα Τρίτη, Εάλλου η Πόλης μέσα από το πρίσμα της Ποντιακής Μούσας. Ένα μουσικοϊστορικό αφιέρωμα, ιδέα υλοποίηση Γιώργος Πουλατζακλής στο Καραπάντζιο Πολιτιστικό Κέντρο στους Αμπελόκηπους, Μεγάλο Αλεξάνδρου 24. Χορηγή επικοινωνίας, Ράδιο Ακρίτες και Εύξηνος Πόντος Εφημερίδα. Είναι πολύ καλές εκδηλώσεις για την άλλη εβδομάδα. Μπορείτε να τις παρακολουθήσετε. Είναι δωρεάν η είσοδος φυσικά. Και να στηρίξουμε αυτόν τον καλλιτέχνη, ο οποίος αγωνίζεται από την πλευρά του να αναδείξει πολλά ιστορικά και μουσικά κυρίως θέματα, τα οποία δεν έχουν την τύχη που θα έπρεπε. Λοιπόν, Λεβέντες, είστε έτοιμοι? Έχει έρθει. Πάμε. Και η εκπρόσωπος του Δημοτικού, το οποίο θα παρουσιάσουμε μετά από το διάλειμμα που θα κάνουμε. Οπότε εσείς έχετε τον χρόνο σας, θα παίξετε όμορφα ωραία και θα κάνουμε ένα... Θα κλέψω λίγο από το χρόνο σας.
1: Όσο θέλεις.
0: Αλλά από... δεν θα αδικήσω τους ακροατές μας, τους οποίους θα τους καλύψουμε μετά μουσικά πάλι.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν.
3: Πάμε.
0: Είστε έτοιμοι? Χαίρομαι.

0: Πάρα πολύ όμορφα. Παιδεία, να πάμε λίγο σε τα μηνύματα τα τελευταία που είχαμε. Ο Πετρίδης, ο Κωνσταντίνος.
1: Πολλά χαιρετίσματα.
2: Φιλιά, φιλιά πολλά. Φιλιά.
0: Καλησπέρα, φίλε Τάσο. Γιατί δεν με έστειλε να το σύνδεσαι τρίπλα.
2: Εμείς θα το χαιρετήσουμε. Τι πάει να πει.
0: Χαιρετίσματα σε όλη την παρέα. Στην εκπομπή με αγάπη σε όλους. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε.
3: Τα λέμε αύριο.
0: Ο Σημεωνίδης, ο Γιάννης, ο αντιπρόεδρος των Ακριτών, ήταν εδώ μαζί μας. Ο φίλος ο Δαμιανίδης, ο Νίκος, μας στέλνει τους αγωνιστικούς του χαιρετισμούς. Πάντα ακροατής, πάντα θα περάνα παδά, πάντα είναι μαζί μας, του πλάι μας. Και με πυρετών ακόμα, αν που λέει ο λόγος, είναι μετά εμάς. Ο φίλος ο Γιώργος ο Μάρκου, χαιρετίσματα στην παρέα.
3: Πολλά χαιρετίσματα.
2: Φιλιά, φιλιά πολλά.
0: Επίσης ο Βοσνακίδης, γεια σου παρέα, μας στέλνει. Έχουμε βέβαια από το control μέσα μηνύματα. Ο Μεντεσίδης, ο Κωνσταντίνος.
2: Τα φιλιά πολλά μου, στο παιδί.
0: Στα όμορφα παιδεία.
2: Σε περιμένουμε εσένα.
0: Ξάγιατε μεν λέει όμως, να ξέρετε.
2: Καλά, και εσύ.
3: Όμορφα παιδεία λέει, εσύ, δεν είναι προσωπημένο σε εσένα.
2: Εσύ δεν υπάγεσαι.
0: Καλύπτω ένα μεγάλο.
3: Η αρχή του κακού είμαι εγώ, γιατί.
0: Καλύπτω ένα μεγάλο κομμάτι των όμορφων παιδεία. Στα όμορφα τα παιδεία.
3: Okay, εγώ τι κάνω. Στα.
0: Δεν ξέρω. Με σύντα το σκεφτείς αυτό εσύ. Ο Μιχάλης ο Τσανασίδης. Χαιρετίασα παιδιά. Να είσαι καλά Μιχάλη.
2: Χαιρετίσματα πολλά.
0: Και πριν περάσουμε στο πολύ σύντομο διαφημιστικό και με μια κυρία η οποία θα έρθει σήμερα στην παρέα μας εκτάκτως για να μας αναφέρει ένα χαρμόσυνο γεγονός το οποίο θα λάβει χώρα, να σας ενημερώσω για την αιμοδοσία των Ακριτών, η οποία θα λάβει χώρα, μισό λεπτό λίγο γιατί τα κινητά εμπέρδεψαν το κεφάλι μου, θα πες. Λοιπόν, αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Ελάτε να δώσετε το αίμα σας, δεν κοστίζει τίποτα. Κοστίζει λίγο χρόνο από το πρωινό σας. Ελάτε, είναι ευκαιρία να γνωριστούμε κιόλας. Θα είμαι κι εγώ εκεί με το φίλο του Μαρμαρίδη, τον Γιώργο. Όποιος θέλ, έρτε. Εδώ κι εσείς, τα νέα τα παιδεία.
3: Άμα είσαι εσύ εκεί, εγώ θα έρθω σίγουρα.
0: Θα είμαι. Και φέρε και τη λύρα σου μαζί εδώ, η παρέα, όσοι είναι. Στείνουμε και, στείνουμε και ένα γλέντι. Εσύ θα παίζεις τα ούλα, αλλά χαμηλά. Γιατί ενοχλούν την νοσοκόμεσα, πες.
1: Α, δεν έχει τέτοια.
0: Πώς.
3: Εγώ παίζω ή δεν παίζω.
0: Εντάξει,
3: δεν έχει ενδιάμεση κατάσταση.
0: Μη παίζει αυτό. Με την κεμετζέ μόνο είναι τη δουλεία. Θα κάθομαι σε έξω στο μπαλκόνι και θα είμαστε μια χαρά.
3: Και αυτό μου κάνει.
2: Και αυτά είμαστε εμείς.
0: Έτσι. Στα όμορφα.
2: Για αυτά είμαστε. Για τα μπαλκόνια.
0: Έτσι. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, μην απομακρύνεστε από τους δέκτες σας. Επιστρέφουμε ξανά με τα παιδιά.
3: Όσο νου.
4: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες. Ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
5: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
0: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
5: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
0: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
5: 29ος ακριτικός κύκλος.
0: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
5: 29ος ακριτικός κύκλος.
0: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
5: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
0: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
5: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
0: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
5: 29ος ακριτικός κύκλος.
0: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
5: 29ος ακριτικός κύκλος.
0: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
5: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάθρα, Σινόπη, Καστομονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 20 Μαΐου. Μαζί μας, Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στο νταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
3: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Πόντου Άνασμα, όπως σας είχα υποσχεθεί από την αρχή της εκπομπής, θα φιλοξενήσουμε για λίγα λεπτά μία εκπαιδευτικό από το 14ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου, έτσι, την κυρία Δέσποινα Παπαδοπούλου, την οποία την χάνει να γνωρίζω και εγώ πρώτη φορά σήμερα, αλλά πιστεύω θα διαρκέσει η γνωριμία μας χρόνια με την αγαπητή εκπαιδευτικό, η οποία έχει την 5η τάξη δημοτικού στο σχολείο, στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου. Δέσποινα, καλώς ήρθες.
4: Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε βήμα να μιλήσω.
3: Το βήμα είναι στη διάθεσή σας. Υπάρχει μία δράση εκεί πέρα, μάθαμε στο σχολείο. Mm-hmm. Το Σαββάτο 23 Μαΐου με ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Τι θα γίνει εκεί, πείτε μου λίγο πώς...
4: Θέλετε να το πάρω λίγο από την αρχή,
3: για
4: να σας πω πώς ξεκίνησε όλο αυτό, πώς γεννήθηκε.
3: Επειδή θέλουμε να μάθουμε πληροφορίες, το τι θα γίνει, πώς ξεκίνησε και τα λοιπά, να ξέρει και ο κόσμος.
4: Ασφαλώς. Η εκδήλωσή μας ξεκίνησε ως μια παιδαγωγική διαδρομή στην ουσία, μέσα από τη συμμετοχή μας στο δίκτυο Ποντιακού Ελληνισμού της Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Καμία για να σπάσει». Άλλο. Εφόσον λοιπόν εγώ εντάχθηκα εκεί ως εκπαιδευτικός και θέλησα να το κάνω αυτό το πρόγραμμα, έβαλα την τάξη μου σε αυτή τη διαδικασία. Μπήκαμε σε ένα πρόγραμμα να γνωρίσουμε τον πόντο, να μάθουμε πράγματα για τον πόντο. Δεν το κάναμε όμως αυτό ούτε μία στιγμή ως κομμάτι μόνο του να τον δούμε ιστορικά. Ήταν ήδη γνωστός ο πόντος στα παιδιά. Έχουμε πολλούς πόντους στον Εύωσμο, πολλά παιδάκια ποντιακής καταγωγής. Αυτό που εμείς κάναμε μέσα από αυτή τη διαδρομή ήταν να τον προσεγγίσουμε διαφορετικά, σφαιρικά, να μιλήσουμε για τον πόντο, να ακούσουμε για τον πόντο, να δούμε πράγματα για τον πόντο, να κάνουμε εργασίες, να ασχοληθούμε, να ψάξουμε, αλλά κυρίως να νιώσουμε με όλες μας τις αισθήσεις, να φάμε ποντιακά φαγητά, να χορέψουμε ποντιακά, να τραγουδήσουμε ποντιακά, να μιλήσουμε, να ακούσουμε ιστορίες, να βιώσουμε τον πόντο με την ψυχή μας.
3: Μάλιστα.
4: Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό που στην ουσία κάναμε ξεκινώντας αυτή τη διαδρομή, ενώ ξεκίνησε σαν ένα πρόγραμμα που θα μπορούσε να είναι σαν όλα τα άλλα. Ψάχνουμε, βρίσκουμε, μελετάμε, ασχολούμαστε με την ιστορία. Αυτό που κάναμε τελικά εμείς, αυτό που έγινε, που προέκυψε, ήταν τα παιδιά να μπουν σε μια διαδικασία να συμμετέχουν με την καρδιά τους όλο αυτό. Να ζήσουν βιωματικά τον πόντο.
3: Μάλιστα.
4: Και αυτό είναι και το πιο σημαντικό, θαρώ.
3: Το ουσιαστικό θα είναι αυτά τα παιδιά, εφόσον πήραν το ερέθισμα με τη βοήθεια τη δική σας, που είστε εκπαιδευτικός και το οργανώσατε όλο, να, αν όχι όλα, τα περισσότερα να βαφτιστούν στο ποντιακό χώρο και να μεταλαμβανθούν την πλούσια ιστορία. των 2.500 χρόνων και πλέον.
4: Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Θέλω απλά να σας τονίσω ότι ως δασκάλα, ως πόντια δασκάλα, η συγκίνησή μου ήταν πάρα πολύ μεγάλη για τον εξής κυρίως λόγο. Είδα τα παιδιά να γνωρίζουν την ιστορία, να μαθαίνουν πράγματα, να ασχολούνται με όλο αυτό. Αλλά το πιο συγκινητικό είναι ότι διδάχθηκαν αξίες μέσα από όλο αυτό. Μέσα από την αναδρομή στον πόντο και σε όλη την ιστορία, τους έμειναν πολύτιμα, πολύ πολύτιμες, αν θέλετε, πολύτιμα εφόδια από όλο αυτό. Διδάχθηκαν αξίες. Όλο αυτό τους έκανε τεράστιο καλό. Και ξέρετε, ό,τι βιώνουν τα παιδιά, ό,τι μαθαίνετε βιωματικά, ό,τι τους κάνει κοινωνούς της ιστορίας, και δεν είναι απλά διαβάζω, ακούω, αλλά όταν οι ίδιοι μετέχουν, αυτό τους αφήνει σημάδια, τους κάνει καλό, τους μαθαίνει. Ή τα παιδιά βιωματικά μαθαίνουν. Ναι. Και μέσα από το δικό μας ταξίδι τα παιδιά ήρθαν ουσιαστικά σε επαφή με τον πόντο. Γι' αυτό και το όνομα της εκδήλωσής μας είναι «Ταξίδι στον πόντο της καρδιάς μας», γιατί με την καρδιά τον προσεγγίσαμε.
3: Πάρα πολύ όμορφα. Εμένα με καλύψατε στις περισσότερες ερωτήσεις που είχα ετοιμάσει. Πάμε να δούμε λίγο τι περιλαμβάνει η εκδήλωση όμως.
4: Πολύ ωραία. Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς τα παιδιά ασχολήθηκαν με διάφορες θεματικές. Σας έχω φέρει και το Λεύκομαι εδώ πέρα, που βλέπετε κάποια πράγματα που είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα της δουλειάς τους, με λίγα έτσι και όμορφα λόγια αποτυπωμένα. Ασχολήθηκαν από τη λύρα, από τα φαγητά του πόντου, από τα ήθη, τα έθιμα, τις φορεσιές, την ιστορία, τη γενοκτονία. Πιάσαμε σφαιρικά όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον ποντιακό ελληνισμό και τα γνωρίσαμε. Οπότε όλα αυτά θα τα παρουσιάσουν στην εκδήλωση. Θα υπάρχει δηλαδή ένα τελετουργικό κομμάτι στο οποίο θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους οι ίδιοι μαθητές. Μέσα σε αυτό θα είναι τα χορευτικά που έχουν μάθει και κάνανε με τον γυμναστή μας, τον κύριο Αντώνη Τσακμακίδη. Δουλέψανε πάρα πολύ, χορέψαν, το χαρήκανε. Μάθανε πάρα πολύ έτσι όμορφους χορούς. Κάποιους δεν τους ξέρανε, ήταν καινούργοι για αυτούς. Οπότε θα παρουσιάσουν τα χορευτικά τους. Μέσα από τη χοροδία μας και από την δασκάλα μουσικής που έχουμε, θα παρουσιάσουν 4 τραγούδια πολύ όμορφα, ποντιακά.
3: Πάρα πολύ.
4: Μάθαν να τραγουδούν ποντιακά. Η κυρία Άννα Μαρία Κότσφα τους τα έκανε αυτά. Οπότε, στην εκδήλωσή μας, πέρα από τις παρουσιάσεις των παιδιών, τα χορευτικά τους, τα τραγούδια τους, θα έχουμε και το Σύλλογο Παναγία Κρεμαστή, ο οποίος μας στηρίζει απίστευτα και θα είναι δίπλα μας σε όλη αυτή την εκδήλωση, χορεύοντας, μιλώντας. Θα μιλήσει για τις φορεσιές, για τη γενοκτονία του πόντου. Θα είναι ουσιαστικά συνοδοιπόρος σε αυτή την εκδήλωση η Παναγία Κρεμαστή. Και θα έχουμε και πέρα από όλες τις παρουσιάσεις που θα βγουν εκείνο το βράδυ στο κομμάτι το τελετουργικό, θα ακολουθήσει και ένα πολύ ωραίο ποντιακό γλέντι.
3: Ένα ποντιακό γλέντι με τους Πόλη Εφρεμίδη στη Λύρα Τραγούδι, τον Κώστα τον Πετρίδη, το φίλο εδώ. Τα παιδιά είναι φίλοι της εκπομπής μας, στηρίζουν πάντα την εκπομπή μας. Στη Λύρα επίσης ο Ηλίας ο Στεφανίδης, ο Νίκος ο Νερατζάκης του Λαούτο και ο Φώτης ο Στεφανίδης του Νταούλη. Οπότε υπάρχει μία λαχιοφόρος αγορά η οποία έχουμε πληροφορηθεί από το Σύλλογο Γονέων, η οποία είναι και για καλό σκοπό, έτσι.
4: Θα ήθελα να αναφερθώ και σε αυτό. Και μιας και αναφέρεται και το Σύλλογο Γονέων, θα μου επιτρέψετε να πω ότι η βοήθεια και η στήριξη του Συλλόγου Γονέων του 14ου Δημοτικού Σχολείου και όλης της σχολικής κοινότητας ασφαλώς, αλλά ειδικά του Συλλόγου, ήταν καθοριστική στο να φτάσουμε μέσα από αυτή τη διαδρομή να δώσουμε σάρκα και οστά σε αυτή την εκδήλωση μεθαύριο. Ουσιαστικός αρρωγός και σύμμαχος ήταν ο Σύλλογος Γονέων. Αυτοί οι άνθρωποι στηρίξαν απίστευτα με όλες τους τις δυνάμεις όλο αυτό που πάει να γίνει, και χάρη πρωτίστως σε αυτούς θα μπορέσουμε να το κάνουμε πραγματικότητα. Η λαχιοφόρος αγορά που είπατε, καθώς και το μπαζάρ που θα έχουμε, το ποντιακό, το φιλανθρωπικό.
3: Θα υπάρχουν και ποντιακά εδέσματα τα οποία
4: πάντα,
3: θα μπορεί να πάρει ο κόσμος,
4: ναι,
3: να γευτεί, να θυμηθεί τις παλιές τις γεύσεις, γιατί οι γιαγιάδες τα κρατούσαν αυτά.
4: Ασφαλώς.
3: Σήμερα δεν ξέρω κατά πόσον οι νέες, οι γυναίκες προλαβαίνουν να ασχοληθούν με την ποντιακή κουζίνα. Εγώ είμαι τυχερός, δόξα τω Θεώ.
4: Νομίζω και η δική μου οικογένεια είναι τυχερή. Τρώμε ποντιακά.
3: Τα περέ και έφαγα τα οψέ, να πω την αλήθεια. Να είναι καλά η γαρίμη, η ταρατσίδου, η κική. Και δόξα τω Θεώ δεν μας λείπει.
4: Να τη χαίρεστε, αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
4: Και στο σχολείο δοκιμάσαμε ποντιακά φαγητά και οι μαθητές. Δηλαδή η γεύση κυριάρχησε σε όλο αυτό. Όλες οι αισθήσεις. Να σας πω λοιπόν για το κομμάτι το φιλανθρωπικό που είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Όλη αυτή η προσπάθεια που κάναμε, σκεφτήκαμε να έχει μια άλλη διάσταση πολύ πιο ουσιαστική, να της δώσουμε μια έτσι φιλανθρωπική χρειά. Χρήματα, μέρος των χρημάτων και από τη λαχιοφόρα αγορά αλλά και από το μπαζάρ θα δοθούν στον Σύλλογο Βορείου Ελλάδος για άτομα με συγγενείς καρδιοπάθειες παιδικές καρδιές. Και αυτό, θέλω να τονίσω αν μου επιτρέπετε, είναι και ένα ουσιαστικό μήνυμα και για τους μαθητές μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπουν να παντρεύεται η παράδοση με τη φιλανθρωπία. Τότε γεννιούνται μικρά θαύματα σε αυτή την κοινωνία. Όταν μπορούμε και φέρνουμε κοντά όχι μόνο την ιστορία μας και την παράδοση, αλλά τις δίνουμε και μία άλλη οπτική. Έτσι μεγαλώνουμε καλύτερους ανθρώπους, ανθρώπους που μαθαίνουν να δίνουν, να προσφέρουν και νομίζω συμβάλλουμε έτσι και ουσιαστικά λίγο στην καλύτερη γαλούχησή τους.
3: Και θα πω και το σημερινό το αποτύπωμα που θα πω εγώ σαν Τάσος, ότι αν δεν βοηθήσεις σήμερα κάποιον, τη μέρα που περνάει, πρέπει να βοηθάμε κάποιον. Είτε είναι αυτή η οικονομική βοήθεια, είτε είναι να τον στηρίξουμε, είτε είναι να τον σηκώσουμε από μια δύσκολη κατάσταση, είτε ακόμα να πάρουμε και ένα τηλέφωνο και να του δώσουμε τον συνάνθρωπό μας την αγάπη και να του πούμε ότι είμαστε εδώ. Είναι πολύ ουσιαστικό.
4: Βέβαια είναι.
3: Τα μικρά παιδιά, αν δεν μάθουν από μικρά, δηλαδή ο άνθρωπος, αν δεν μάθει από μικρός να βοηθάει και να στηρίζει, είτε είναι αυτό το σχολείο, θα μου πεις, είτε είναι κάποιος σύλλογος, να μπορεί να συνεργαστεί, να γίνει κοινωνός και να πάρει αυτή την αγωγή που πρέπει, η οποία δυστυχώς σήμερα τα σπίτια έτσι όπως είναι δεν μπορούν να δώσουν τα παιδιά τους την σωστή, θα πω, κατεύθυνση για να μεγαλώσει ένα παιδί. Οι γονείς δουλεύουν από το πρωί στο βράδυ. Είναι όλοι απασχολημένοι στην εργασία. Οπότε καλό είναι μέσα από τους συλλόγους, μέσα από τα αθλητικά σωματεία.
4: Ναι, γιατί και οι σύλλογοι δείχνουν ότι η παράδοση δεν είναι κάτι στατικό, κάτι που το ακούμε. Είναι άνθρωποι, είναι κοινότητες και πρέπει να μετέχουμε σε αυτά.
3: Βέβαια. Πολύ σημαντική η ενέργεια αυτή που κάνατε, κυρία Δέσποινα Παπαδοπούλου. Σας συγχαίρω. Θα επιδιώξω να είμαι εκεί.
4: Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας έχουμε όλους, εννοείται.
3: Πώς το είδαν τα παιδιά έτσι, δηλαδή τους κίνησε το ενδιαφέρον, ρωτήσανε πέραν από αυτά που τους δώσατε εσείς, πώς το είδατε σαν...
4: Νομίζω ότι τα παιδιά αρχικά θεώρησαν ότι θα είναι μια διαδικασία ψάχνω, βρίσκω, αναζητώ, φέρνω πληροφορίες. Το είχαν κάπως έτσι το μυαλό τους. Όταν ξεκίνησε όλο αυτό και είδανε ότι δεν είναι στην ουσία μόνο ψάχνω στο ίντερνετ, φέρνω στοιχεία για τη γενοκτονία, φέρνω στοιχεία για την Τραπεζούντα, για τη Σαμσούντα, για την Κερασούντα, και ότι σε όλο αυτό μετέχουν ουσιαστικά, συμμετέχουν με άλλον τρόπο βιωματικό, ότι τρώνε, ότι πίνουν, ότι χορεύουν, ότι παρακολουθούμε ιστορίες παππούδων, γιαγιάδων, μεταφέρουμε τις ιστορίες που είπε η γιαγιά της Μαρίας, της Ελένης που είναι πόντια, και το ζούσαν όλο αυτό, άρχισαν να ενθουσιάζονται και να το χαίρονται τόσο πολύ όλο αυτό, που πραγματικά αυτή την εκδήλωση την περιμένουν πώς και πώς. Θεωρούν ότι μέσα από αυτή τη βραδιά τους δίνεται η ευκαιρία να επικοινωνήσουν στον κόσμο τη χαρά τους, τον ενθουσιασμό τους και την αγάπη που νιώσανε μέσα από όλο αυτό το ταξίδι.
3: Πάρα πολύ όμορφα. Να δώσω λοιπόν συγχαρητήρια πρώτα σε εσάς, δεύτερον στα παιδιά της τάξης σας. Στο Σύλλογο Γονέων βέβαια, μιας και είμαι και εγώ...
4: Σε όλο το σχολείο μας.
3: Σε όλο το σχολείο που πιστεύω θα αγκαλιάσει αυτή την εκδήλωση και στους αγαπητούς μου ακροατές, στους οποίους τους δίνω έκκληση και το ερέθισμα να πάνε να στηρίξουν μια δράση ενός φορέα, ενός σχολείου, μιας κοινότητας η οποία αναφέρει ότι είναι εκεί, είναι αυτή τη στιγμή εκεί, ουσιαστική είναι η δράση αυτή
4: και ξέρετε,
3: χαίρομαι πολύ.
4: Ξέρετε, όταν οι γονείς, είστε γονέας κι εσείς, πολλές φορές απαιτούνε, βγαίνουν και λένε το σχολείο δεν είναι μόνο στήρα μάθηση, μαθηματικά, γλώσσα, πρέπει τα παιδιά να μαθαίνουν και άλλα πράγματα, να γίνονται κοινωνοί και άλλων όμορφων έτσι καταστάσεων. Όταν δίνουμε αυτή την ευκαιρία να ανοίξουμε τα σχολεία μας στην τοπική κοινωνία και να παρουσιάσουμε περάσουν τα παιδιά μας τη δουλειά τους έξω, στον κόσμο. Αυτά πρέπει να τα στηρίζουμε, παιδιά. Νομίζω ότι ό,τι πιο όμορφο έχουμε να κάνουμε πρωτίστως ως γονείς είναι αυτές τις πρωτοβουλίες να τις στηρίζουμε. Τα σχολεία μας ανοίγουν πλέον στην τοπική κοινωνία, να είμαστε εκεί δίπλα τους, αρρωγή.
3: Έτσι. Πάρα πολύ όμορφα. Πείτε μας λίγο και τη διεύθυνση του σχολείου, που θα σας βρει ο κόσμος.
4: Είμαστε μισό λεπτάκι, γιατί δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό. Με πιάσετε λίγο αδιάβαστη. 28 Οκτωβρίου.
3: Δίπλα στο γήπεδο.
4: Είμαστε ακριβώς δίπλα στο γήπεδο του Αγροτικού Αστέρα. Δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό.
3: Δεν πειράζει.
4: Είμαστε ακριβώς δίπλα.
3: Εγώ
4: θα με συγχωρήσετε.
3: Θα κάνω λίγο επιθετικό μάρκετινγκ. Θα πω εκεί που κάνει η Παναγία κρεμαστή τα ποντιακά τη, σε εκείνο το χώρο, εκείνο το σχολείο.
4: Το σχολείο μας το ξέρουν όλοι. Είμαστε δίπλα στον Αγροτικό Αστέρα. Όλα τα γλέντια του ευόσμου γίνονται εκεί. Πρώτο, 14ο. Είμαστε ένα πολύ όμορφο σχολείο. Θα ανοίξουμε τις πόρτες μας και θα σας περιμένουμε με πάρα πολύ χαρά.
3: Τέλεια. Εμείς είμαστε και χορηγοί σε αυτή την εκδήλωσή σας. Βέβαια, βλέπω εδώ έχετε σαρώσει. Έχετε πάρει πάρα πολλούς χορηγούς και μπράβο σε αυτούς τους χορηγούς, τους οποίους δεν θα τους αναφέρω εγώ, γιατί είναι πάρα πολλοί. Είναι τουλάχιστον 30 που βλέπω εδώ.
4: Ναι. Μπράβο τους. Η στήριξη ήταν μεγάλη, όντως, και χαιρόμαστε.
3: Άρα αυτό έχει να δείξει ότι είναι κάτι καλό αυτό που κάνετε και ουσιαστικό.
4: Δουλέψαμε πάρα πολύ γι' αυτό όλο.
3: Μπράβο. Μπράβο, κυρία Δέσποινα. Μπράβο στα παιδιά σας και μπράβο και σε εσάς.
4: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
3: Το Ράδιο Ακρίτες και η εκπομπή Πόντου Άνασμα είναι εδώ, σε ό,τι και αν κάνετε. Ουσιαστικό, και αν υπάρχει κάποια πλευρά που μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς, σαν Ράδιο Ακρίτες, είμαστε εδώ στη διάθεσή σας.
4: Να είστε καλοί, χαιρόμαστε. Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσω εδώ.
3: Εγώ χάρηκα που ήρθατε και που σας γνωρίσαμε.
4: Να είστε καλά.
5: Το μάτια μου, το έλεπνε.

αγαπητοί ακροατές, και αφού περατώσαμε το ραντεβού μας με την εκπαιδευτικό της 5ης Δημοτικού, την κυρία Δέσποινα Παπαδοπούλου, που μας ανέφερε για την όμορφη αυτή δράση του σχολείου με τα παιδιά και το Σύλλογο Γονέων, η οποία θα λάβει χώρα την Κυριακή, το Σάββατο, 23 Μαΐου, Σάββατο 23 Μαΐου, στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου, στην οδό 28ης Οκτωβρίου, δίπλα στο γήπεδο του Αγροτικού Αστέρα. Με τους Πόλη Εφρεμίδη στη λύρα, Κωστάκη Πετρίδη στο τραγούδι, Ηλία Στεφανίδη στη λύρα, Νίκο Νερατζάκη στο λαούτο και Φώτη Στεφανίδη στον ταούλι. Είσοδος ελεύθερη, θα υπάρχουν ποντιακά δέσματα τα οποία μπορείτε να πάρετε. Λαχιοφόρος αγορά για τη στήριξη μιας πολύ ουσιαστικής δράσης. Και έχουμε βέβαια και την αιμοδοσία των ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης, η οποία θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Σας περιμένουμε με πολύ αγάπη να δώσουμε κάτι, να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Καλοκαίρι έρχεται και οι ανάγκες για αίμα είναι μεγάλες. Λοιπόν, τρώω το χαμόγελο, Δημήτρη. Πάμε. Βαράτε.

0: Πάρα πολύ όμορφα. Μπράβο στα παιδιά από τον φίλο του Γιάννη του Φουλίδη.
1: Χαιρετίσματα.
2: Χαιρετίσματα σε όλους.
0: Και παράληψή μου να αναφέρω ότι είναι εδώ μαζί μας ένας φίλος από Αθήνα, σπουδάζει εδώ κοντά μας, στη Θεσσαλονίκη, ο Ανθόπουλος ο Χρήστος.
1: Η μορφή.
2: Έτσι. Ανθόπουλε.
0: Φιλαράκι των παιδιών, να είναι καλά. Καλώς ήρθες και στο Ράδιο Ακρίτες, πρώτη φορά λέπωσε. Να είσαι καλά. Καλές σπουδές να έχεις, παλικάρι. Όπως επίσης να ευχηθώ καλή δύναμη και καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά τα οποία δίνουν αυτή τη στιγμή τις ενδοσχολικές και από την άλλη εβδομάδα θα ξαφτ το σίδερον. Το σίδερον να πας σου αμόν θα ξαφτ, φίλε.
1: Καλή δύναμη στα παιδιά.
0: Έτσι. Να είναι γεροί και να μην απογοητεύονται.
1: Καλό διάβασμα.
0: Ό,τι και να γίνει, εδώ είμαστε εμείς. Να μας ακούνε. Όπως και να έχει. Έτσι.
2: Έτσι.
0: Εγώ να ευχαριστήσω τα νέα τα παιδιά που ήταν εδώ μαζί μας.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τον Δημήτρη τον Κούρα, τον Γιάννη τον Μιλωνά, τον Διονύση τον Παπαδόπουλο.
1: Η αρχή του κακού.
0: Η αρχή του κακού, παιδί. Αυτός φταίει για όλα.
2: Μας παρασέρνει.
0: Να είστε καλά. Στο Ιπανιδίν.
1: Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας άκουσε.
0: Εννοείται, ευχαριστούμε τον κόσμο.
1: Και για τα πολλά μηνύματα.
0: Για τα μηνύματα πολλά και η αγάπη πολύ. Έτσι. Και να στηρίζουν την εκπομπή Πόντου Άνασμα όσοι μπορούν παραπάνω.
1: Έτσι.
0: Γιατί και εμείς θέλουμε το χειροκρότημα από τον κόσμο. Το χειροκρότημα του κόσμου είναι τα τηλέφωνα, τα μηνύματα, ίσως τα like που δεν φαίνονται σε όλους, φαίνονται μόνο σε μένα. Αυτό το like που λένε είναι like ότι εντάξει, καλός είναι αυτός, κατεφτάει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Ίσως. Λοιπόν, η εκπομπή σε επανάληψη την Κυριακή στις 1 η ώρα. Είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε και τη φίλη την Δέσποινα την Παπαδοπούλου για την εκπαιδευτικό, για ένα πολύ ωραίο απόγευμα εκεί στον Εύωσμο. Και να υπενθυμίσω και τις δύο εκδηλώσεις του φίλου του Πουλατζακλή, 25 Μαΐου Δευτέρα 8 η ώρα στο Καραπάντζιο και 26 Μαΐου πάλι 8 η ώρα, είσοδος ελεύθερη, αφιέρωμα ο ήχος του Κεμανέ και εάλλο η πόλης μέσα από το πρίσμα της Ποντιακής Μούσας. Την επόμενη Τετάρτη με νέο σχήμα, νέους καλλιτέχνες και μια έκπληξη που θα είναι μοναδική, Γιώργο, η οποία δεν θα σας την αναφέρω, θα την δείτε την επόμενη Δευτέρα που έρτε μας. Ούσα τότε να είστε όλοι καλά και να προσέχετε.
3: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά της θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε οκνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης. Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και εγώ μούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένε ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
4: Έλα, τι έχουμε, πού είσαι?
5: Έλα ρε, για σουβλάκι.
4: Για σουβλάκι, πού για σουβλάκι?
5: Σου είπα μόλις, για σουβλάκι.
4: Ρε αδερφέ, με κοροϊδεύεις? Όλη πόλη σουβλατζίδικα έχει. Πού ακριβώς?
5: Το ξέρω ρε εσύ, αλλά εγώ είμαι για σουβλάκι.
4: Ωρε φίλε, δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτόν σήμερα.
5: Ρε εσύ, το όνομα του μαγαζιού, για σουβλάκι.
4: Πού αλλού, για σουβλάκι. Ιθάκης 52. Γιατί
6: είναι για σουβλάκι, είναι καλό.
4: Θα μας βρείτε στο eFood, αλλά εννοείται πως έχουμε και δικό μας delivery. Εξυπηρετούμε τις περιοχές Εύωσμο, Σταυρούπολη, Ηλιούπολη, Ευκαρπία, Νικόπολη και Ανθόκηπους. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για να φέρουμε το φαγητό στην πόρτα σας είναι 2310 57 11 11. Τα λέμε στους δρόμους.
1: Σόνα! Έλα να λέω σενκά.
0: Στο φόρε, το έντον ξάν.
1: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θα ατέρασε.
0: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
1: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
0: Μπράβο σε σένα άντρα. Πότε θα ελέπωμα?
1: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
3: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, Μακεδονικού Αγώνα με Ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
7: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
8: Ένατος ακριτικός κύκλος.
3: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
8: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
8: 29ος ακριτικός κύκλος.
3: Η συνάντηση, η γιορτή.
8: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
9: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
10: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
9: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
10: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
9: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης, 71η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
11: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
7: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
3: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
8: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
3: Ακριτικός κύκλος από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
8: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
3: 21ος ακριτικός κύκλος.
8: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
3: 21ος ακριτικός κύκλος.
8: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
3: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
8: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
3: Ακριτικός κύκλος από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
8: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
3: 21ος ακριτικός κύκλος.
8: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
3: 21ος ακριτικός κύκλος.
8: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη, 20 Μαΐου. Μαζί μας, Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
3: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου. Ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: Ραδιοακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
3: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
2: Αιμοδοσία. Θεάρεστη πράξη. 71η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες. Την Κυριακή 7 Ιουνίου. Από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται. Μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες. Την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
4: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όρθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην Αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ.

Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί με τεμέ θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχίστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
3: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
4: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
3: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
4: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
3: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
5: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
6: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
2: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
7: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
2: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
7: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
2: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα. Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη, τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή. Ποντιακό γλέντι εν όψη της εορτής του Αγίου Πνεύματος στον οικισμό Ροδονά Μουριών Κυρκής, παραμονή της Μεγάλης Εορτής την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού. Παραμονή Αγίου Πνεύματος Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον οικισμό Ροδονά Μουριών Κυρκής.
3: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM.
2: Και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
3: Ράδιο Ακρίτες. 24 ώρες το 24ωρο. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχίστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
3: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
4: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
3: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
4: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
3: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
5: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
6: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
7: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
2: Αιμοδοσία. Θεάρεστη πράξη. 71η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες. Την Κυριακή 7 Ιουνίου. Από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται. Μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η Εθελοντική Αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες. Την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
8: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
9: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου. Ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα. Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στο νταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
3: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
4: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
3: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
4: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
3: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
2: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
5: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων, διδασκαλία λύρας και κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής, διδασκαλία νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όρθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των Ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί με τεμέ θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
2: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή. Ποντιακό γλέντι εν όψη της εορτής του Αγίου Πνεύματος στον οικισμό Ροδονά Μουριών Κυρκής, παραμονή της Μεγάλης Εορτής την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού. Παραμονή Αγίου Πνεύματος Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον οικισμό Ροδονά Μουριών Κυρκής.
5: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψ.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε ο Κνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σάνε σένε ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

όμορφα σύμψημα πεσεσέβες. Ολέατεσα είναι όμορφα σύμψημα πεσεσέβες. Κουσούρ που δεν και βρήκω σε τάγκια τσπα παρεδεύες.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
3: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
4: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
3: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
4: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
3: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
5: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
2: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.
6: Σώνα, έλα να σ' λέω σεν κάτι.
7: Στο φόρε, το έντον ξάν.
6: Εύρα κέντρον για τη χαράν τη θεατέρα σε μας.
7: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
6: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
7: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
6: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
8: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
9: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
8: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
9: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

τόσα χρόνια. Γιατί σε τυραννίο με πουλήμα τόσα χρόνια. Πέι με τον ένα χάντα με την καρδιά συν τα πόνια. Πέι με τον ένα χάντα με την καρδιά συν τα πόνια.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
3: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή. Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
3: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
2: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα. Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στο νταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Μαζί μας Δημήτρης Κούρας στο τραγούδι, Γιάννης Μιλωνάς στη λύρα, Διονύσης Παπαδόπουλος στον ταούλι. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Αιμοδοσία, θεάρεστη πράξη, 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Η αιμοδοσία σώζει ζωές, και αυτό γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται. Η αιμοδοσία είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. 71η εθελοντική αιμοδοσία των Ακριτών και του Ράδιο Ακρίτες, την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στο κτίριο Α του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Δώσε αίμα, δώσε ζωή.